Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε. Θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο. Μουσείο.

0: όχι παίζουμε.
1: Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένοι μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει της καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

Είμαι κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

τα πολυβόλακα, τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Λίθος τη Βαραδουά, οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη Βαραδουά, αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ, ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα...

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα.

ποτέ με 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια, είμαι ξόρτια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Ότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα, ότε είμαι 37.

Μικρομάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

Dachar chudý kos, keros na metaňosis. Είναι δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

κακό. Τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυαλινά γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες

Όντουσαν οι πότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαδιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλού.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό. Δε θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δε θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

ποτέ με 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια ή με ξόρτια και με μάλια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Ότε γίνομαι 40 και παραμιλάνε πάντα, ότε είμαι 37 και πότε.

ένα πρωί νωρίς νωρίς ένα μικρό κανείς τίνησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φορτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κάνω. Το κάνω με το κανείς θέλω να πω.

vino, ven aprio piatico, με κατά μαύρα πανιά, του ρίχνει μία κανονιά. Αλευτικός, ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό. Και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου
3: ένα καταπέλτι
2: και τα κούνια με πιονγκάκια
3: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
3: ένα καθαμπίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
3: και κολαστικά λιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
3: και να τάξεις με φλογοβόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.
3: Πάρε μου, πάρε μου.

σ' ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Παίρνει το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορδίνας γίνεται ακρούμε κίτρινάκι σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει. Ύστερα ροζ με λίγο ασπρά.

Μα οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται αυτό.

πολυβόλακα, τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πηλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της Επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

λίθος τη βαραδουά, οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις άλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπατές.

Ιαν κανένα στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ. Ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ. Δίνει αφάλαινα ο στρατηγός. Αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαν λαγός. Κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει. Θα με φάει η φάλαινα ή δεν θα με

γραμμή, να ανοίξω με παρακαλεί. Και δύο-τρεις έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική.

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω όλο φορά να φτιάχνω πάλι μουσική.

Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένοι μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

0: το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Είπες ρε κοκοκίνο τρίχι, το πίθα ρε. Κολλιέ, που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχι. Μα παλέψουμε μια μέρα.

στον ίδια και μα το χάντρο του δένει θαλασσία φυλαχτό. Πασχαλιές και χελιδόνια στην καλή του φορεσιά και στο κουμπί.

Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπούπολη. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπούπολη.

Πώς μ' αρέσεις τη οπλοεία όταν έχει 12 από φορ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα ντόπια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τα ρούχα γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα.

nachar chudý kos, keros na meta ňosis. Γίνε δυστρόπο πηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

καράβια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδές. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε.

ποντική, με κονσέρβες και κουτιά. Φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά, με κονσέρβες και κουτιά.

μάνα μου τζουρώνει τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη εκούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη, μη, μη. Δεν τον αφήνει να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής άγαλμα έγινε περιοπής που το ζητούσαν όλα τα μουσεία και ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, τους είναι όπως και το

Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπουνου. Αχ το μουσείο, φεγγοβολάει σαν άστρο χρυσό.

Μια μάγισσα αιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου του φιόγκου στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα επτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μάγικες, τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέτινα και μουσακά στις βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσαν επάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε μπιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

0: Πού οφείλεται, κύριε γιατρέ, αυτή μου η αδιαθεσία?
1: Στις πινέζες φαίνεται ότι έχεις μεγάλη ευαισθησία.

σε σπάνιες εικόνες, ζωγραφιές θα δεις και θα θαυμάσεις. Κι άμα θα βρεις και η θα

και θα σε καμαρώνω. Κι αν θες μαζί σου πάρε με στον Άρη και στον Κρό.

0: device. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: και καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα καταπέλτ
2: και τα κούνια με πιονγκάκια
0: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα καθαμπίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
0: και δυο λαστικιά λιαφίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
0: και να τάξεις με φλογοβόλο
2: και κουκλόσπιτο με θόλο.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά, η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλούρια.

στένω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα. Πότε είμαι τριάντα επτά και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς. Όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια. Μια με λούζουνε με τσάγια ή με ξόρκια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω. Μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω. Πότε γίνομαι σαράντα και παραμιλάνε πάντα. Πότε είμαι τριάντα επτά.

σ' ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Πριν το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακόμη κυτρινάκι, σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι. Σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει. Ύστερα ροζ με λίγο

Πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα, χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαρχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα.

πως τη βαραδουά οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπατές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένοι μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

Σαν μου τζουρώνει τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ακούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον αφήνε να χαζεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

Όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής άγαλμα έγινε περιοπής που το ζητούσαν όλα τα μουσεία και ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, το σήμερα όπως και το χτες.

Πώς μ' αρέσει οπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα ο

βράζει πια, η χαρά τους φέρνει ρίγη. Και καρότο και αγκινάρα, να τα όπου φύγει, φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα, ρίχνουν

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

Σάχαρ, χουδί, κος, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποποιητικός, αν θέλεις να προκόψεις.

καιρός, κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

Μάι, μάι, οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο φτωχός.

Για πρώτη φορά μαζί τραγούδησε σκηνή. Πρόσωπα παιδικά σαν ανεμόνες. Πλουτίζει την ψυχή μια παιδική φωνή. Γλυκαίνει τις καρδιάς μας τους χειμώνες.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα. Δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.

Ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά. Σαν άνεμος περνά, η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη. Και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.